0: Από ακριβώ Λούκα είναι. Του τρελάγου κρα κρα. Λούκα. Λούκα. Λούκα και τσιλάγκου του. Μα.
1: Μπράβο, μπράβο. Ουβερτρέφμα και μια τεσσάρ σκάλια.
0: Τσόπα κορυγάρι του. Λούκα δεν κερδιά. Απασαγιά. Δεν πει σε μπαντού ραντούα. Την καλπούταρ λάγκου και τσακεντσάν τρου. Νάντι κοιτά που τεταγκασεμπλά του μιλάν. Απα.
1: Biar sudah nanti mama yang ke